Respect our life.

0: want a doctor.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: μαζί σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brainy Sons. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: So help your brother along the way, no matter where he starts. But the same God that made you, made him too. These men with broken hearts.
1: Καλησπέρα! Σήμερα είναι Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026. Ακούτε την 522η εκπομπή Brainers στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και δυστυχώς σήμερα μόνο το Δημήτρη. Είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκινήσαμε περίπου το 2022, τέλη 21 με αρχές 22, να κάνω την εκπομπή μου με τα παιδιά μου, τη Δανάη και το Θησέα. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε μόνο με το Θησέα. Η Δανάη δεν είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν, παρόλο που είναι η Παγκόσμια ημέρα πατέρα, η Δανάη δεν είναι εδώ μαζί μας να κάνουμε εκπομπή και ο λόγος είναι αυτή η τεράστια κοινωνική πληγή που ονομάζεται γονεϊκή αποξένωση, ένα από τα χειρότερα εγκλήματα που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί του, να προσπαθεί να τον αποξενώσει από τον άλλο του γονιό και να μην τον αφήνει να τον δει. Δεν θα πούμε περισσότερα σε αυτή την εκπομπή, ελπίζω ότι σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά αν είναι κάτι που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η γονεϊκή αποξένωση είναι πολύ υπαρκτή και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να κερδίσει την προσοχή της κοινωνίας. Διαφορετικά δεν πρόκειται να λυθεί. Τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτήν είναι τεράστια και μόνο με αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, για αυτή την τόσο ξεδιάντροπη παιδική κακοποίηση, που κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει.
3: Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Elvis Presley και το In the Ghetto και τώρα έχουμε περάσει στον Tony Joe White και το Season Man. Drummer man, he took his spurs and headed on down south with a taste of the Rio Grande still in his mouth. He moved in with his kin folks in the Arkansas woods. He was a man always do what he said he would. Season man, moving with the change. Season man, moving with the range.

river rains. Season man, moving with a change.

0: Ακούσαμε τον David Moore με το War Times, Are These For You.
1: Και πάμε στον David Ackles για να ακούσουμε το I've Been Loved.

Αυτός ήταν ο Χάρι Τσάπιν με το The Mayor of Candor Light και πάμε στον Πολωνό Ταντέους Βόζνιακ για να ακούσουμε το Σμακ Ιζάπατς Πομαράντσι.

Αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, τον Νίκος Γκάτσος με την Αθανασία, τραγουδισμένη από τη Δήμητρα Γαλάνη. Και πάμε να ακούσουμε πάλι τη Δήμητρα Γαλάνη στην κουτσή κιθάρα του Μάνου Αλοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής Brainessence. Εγώ και ο Θησέας θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που σας έχουμε ξαναπαίξει. Ένα τραγούδι σε μουσική της Δαναούλας μας και στίχους της Δανάης, του Θησέα και δικούς μου. Το Μπλε Άνθη. Εμείς, ελπίζω όλοι μαζί, μαζί με τη Δανάη, θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, 7 με 8 το απόγευμα.
1: Και κάθε Σάββατο, 9 με 10 το πρωί, σε επανάληψη.
0: Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Και καλή δύναμη.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Πίστη στο ραντεβού μας, συντονισμένοι με το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ένα απόγευμα μαζί, κάνοντας παρέα ο ένας τον άλλον, ακούγοντας μουσικές από το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει ταυτότητα, προσωπικότητα και έρωτα για την καλή μουσική, τον αγαπημένο σας σταθμό, το Radio Bird. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι με την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Οι μουσικές επιλογές για σήμερα είναι απλά ροκ μουσικές που θα παίξουν αποκλειστικά στο Radio Bird, τον αγαπημένο σας σταθμό, που ό,τι παίζει εδώ ξέρετε ότι είναι καλό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούσουμε τους Dire Straits από τα 1985 και μέσα από το άλμπουμ τους Brother in Arms στο ομότιτλο τραγούδι. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από το 5ο στούντιο άλμπουμ της βρετανικής rock μπάντας Dire Straits που κυκλοφόρησε το 1985. Ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι Brother in Arms. Το Brother in Arms ήταν το πρώτο άλμπουμ που έχει γίνει 10 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το 8ο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει πιστοποιηθεί 9 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο, έχοντας πουλήσει περισσότερο από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια. Το δε τραγούδι Brother in Arms είναι το τραγούδι το οποίο εμφανίζεται ως κομμάτι κλεισίματος στο μόνιμο άλμπουμ. Γράφτηκε το 1982, έτος του πολέμου των νησιών του Φόκλαντ τότε. Συνεχίζουμε με τους Marillion την ίδια χρονιά, 1985, για να τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Misplaced and Chill Out στο τραγούδι Kaylee.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνία από το Περιστέρι που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους Marillion, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1979. Από τα 1982 έχουν κυκλοφορήσει 19 άλμπουμς που θεωρούνται γενικά σε δύο διαφορετικές εποχές, όπου οριοθετούνται από την αποχώρηση του αρχικού τραγουδιστή των Marillion Fish στα τέλη του 1988 και την επακόλουθη άφιξη του αντικαταστάτη του Steve Hogarth στις αρχές του 1989. Έγιναν γνωστοί για τα singles του 1985 «Kaylee» που μόλις ακούσαμε και «Lavender» που έφτασαν στο νούμερο 2 και στο νούμερο 5 αντίστοιχα, με το «Kaylee» να μπαίνει επίσης και στο Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το «Misplaced Childhood» ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Marillion. Είναι ένα πρωτότυπο άλμπουμ που βασίζεται χαλαρά στην παιδική ηλικία του τραγουδιστή Marillion, τον Fish, όπου εμπνεύστηκε μέσα από ένα σύντομο συμβάν που συνέβη εδώ και ήταν υπό την επίδραση των LSD. Αφήνουμε τους Marillion και συνεχίζουμε με τους Genesis, με το τραγούδι τους Mama από τα 1983 και μέσα από το 12ο στούντιο άλμπουμ τους με το όνομά τους Genesis. Πάμε να τα ακούσουμε.

Οι μουσικές επιλογές για σήμερα είναι απλά καλές ροκ μουσικές. Ακούσαμε τους Genesis και το Mama από τα 1983 μέσα από το 12ο στούντιο άλμπουμ τους με το όνομά τους Genesis, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε στα 1983. Το άλμπουμ ήταν μια εμπορική επιτυχία κατά την κυκλοφορία του και έγινε το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ της μπάντας που έφτασε στο νούμερο 1 στα βρετανικά Albums Chart. Έφτασε επίσης στο νούμερο 9 στο αμερικάνικο Billboard 200, πουλώντας πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. 5 singles κυκλοφόρησαν μεταξύ του 1983 και του 1984, με το Mama να είναι το υψηλότερο σε θέση single του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο νούμερο 4. www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας, που από εκεί μέσα μπορείτε να μας ακούτε ή να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας γιατί διαθέτει chat. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Mike Oldfield στα 1983 μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Crisis στο τραγούδι Shadow on the Wall.

Ακούσαμε τον Mike Gordon Oldfield, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, γεννημένος τα 1953, ένας Άγγλος πολυοργανοπαίκτης και συνθέτης. Το έργο του συνδυάζει progressive rock με world, folk, classic, ηλεκτρονική, ambient και new age μουσική. Το Crisis, από το οποίο ακούσαμε το τραγούδι του Shadow on the Wall, είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε στα 1983. Σημείωσε τη συνέχιση της αλλαγής του Oldfield στη μουσική κατεύθυνση που είχε αρχίσει με το προηγούμενο άλμπουμ του με τίτλο 5 Miles Out που κυκλοφόρησε στα 1982, που σηματοδοτείται από πιο εμπορικά και πιο απλά τραγούδια, rock και pop. Το άλμπουμ του, Crisis, περιέχει τρία επιτυχημένα singles, που ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε, το Shadows on the Wall, τραγουδισμένα από το Roger Maxwell Chapman, γνωστό ως Τσάπο, έναν Άγγλο τραγουδιστή rock από το Leicester. Αυτά για τον Mike Oldfield και συνεχίζουμε για να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Toto. Θα μας πούν το Hold the Line από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Toto και το τραγούδι τους Hold the Line από τα 1978. Η Toto, ένα αμερικάνικο συγκρότημα της pop rock και hard rock μουσικής, ενεργεί από το 1976. Δημιουργήθηκαν επίσημα το 1977 στο Los Angeles. Έχουν κυκλοφορήσει 17 άλμπουμς και έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια δίσκους μέχρι σήμερα. Στα πιο γνωστά τραγούδια τους, που χρησιμοποιήθηκαν επίσης και σε κινηματογραφικές ταινίες, ανήκουν το Hold the Line που ακούσαμε του 1978 και το Africa του 1982. Το Toto ήταν το ντεμπούτο τους άλμπουμ και το τραγούδι Hold the Line κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 50 στην Αμερική και πέρασε 6 εβδομάδες στα Top 10. Έφτασε επίσης και στο νούμερο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά για τους Toto. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους Supertramp από τα 1974, ένα κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα της rock. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Crime of the Century μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω την ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που είναι www.radiobird.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα μουσικά θέματα που αναρτούν η παραγωγή του σταθμού μας. Επίσης υπάρχει και το chat που μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι από τη δικιά μου την εκπομπή, μπορείτε να το ζητήσετε μέσω του chat ή μέσα από το inbox που υπάρχει στη σελίδα του Facebook, που από εκεί μπορείτε να βρείτε και το δικό μου Facebook για να μου το ζητήσετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι των Supertramp, Crime of the Century, από τα 1974.

η Supertramp, ένα κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα, όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού, που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1969. Τα πρώτα τους τραγούδια χαρακτηρίζονται ως progressive rock, στην πορεία όμως ενσωμάτωσαν στοιχεία παραδοσιακής rock, pop και art rock μουσικής. Το Crime of the Century, που ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1974. Το άλμπουμ έχει λάβει πολύ καλές κριτικές, συμπεριλαμβανομένες και την καταχώρηση στο περιοδικό Rolling Stone στη λίστα με τα 50 καλύτερα progressive άλμπουμ όλων των εποχών. Πάμε να συνεχίσουμε με μια μπάντα την οποία την ακούς και σου αρέσει ή τη μισείς και δεν θες να την ακούς καθόλου. Και αυτό οφείλεται στη φωνή του τραγουδιστή τους. Πρόκειται για τους Pavlov's Dog. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει παίξει εκατομμύρια φορές στα παγκόσμια ραδιόφωνα και στα ελληνικά, αλλά παρόλα αυτά εμένα μου αρέσει να το βάζω. Είναι το Julia από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους Pampered Menial.

Ήταν το Τζούλια των Παύλες Ντοκ, μιας προοδευτικής ροκ μπάντας που ιδρύθηκε στο Σεν Λουίς του Μιζούρι το 1972. Η Παύλες Ντοκ είναι το είδος της μπάντας που αγαπάς ή μισείς, όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού. Όλα είναι άσπρα ή μαύρα. Δεν υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι, ειδικά λόγω της περίεργης φωνής του τραγουδιστή τους David Sarkamp. Το άλμπουμ τους Pampered Menial είναι το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από την ABC Records στα περιοδικά Q και Mojo στις Classic Special Edition με τον τίτλο Pink Floyd and the Story of Progressive Rock. Το άλμπουμ ήρθε στο νούμερο 26 στη λίστα με τα 40 Cosmic Rock Albums. Αυτά για τους Pavlov's Dog και συνεχίζουμε με μια άλλη αγγλική rock μπάντα, τους Muffled Men's Earth Band, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80 τουλάχιστον στα ελληνικά πάρτις κυριαρχούσε. Το τραγούδι έχει τίτλο Father of Day, Father of Night, που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο άλμπουμ τους Solar Fire.

περιλαμβάνουν διασκευές των τραγουδιών του Bruce Springsteen όπως το For You, το Blinded by the Light και Spirit in the Night. Το άλμπουμ τους Solar Fire ήταν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1973. Το δε τραγούδι Father of Day, Father of Night ήταν ένα τραγούδι του Dylan που ήταν μια ερμηνεία της εβραϊκής προσευχής Αμίντα. Το 1973 το τραγούδι αυτό το διασκεύασαν και το κυκλοφόρησαν μαζί με το άλμπουμ τους Solar Fire. Πάμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή με ένα βρετανικό heavy metal συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1968 στο Birmingham, τους Black Sabbath. Παρόλη τη σκοτεινή στιχουργική τους, τραγούδια όπως η μπαλάντα She's Gone και το It's Alright που μόλις θα ακούσουμε, τα φωνητικά τα ανέλαβε ο drummer Bill Ward. Έδειξαν μια πολύ μελωδικότερη πλευρά των Black Sabbath, η οποία διέφερε κατά πολύ από το βαρύ ύφος των πρώτων δίσκων τους. Από το 7ο λοιπόν τραγούδι των Black Sabbath Tactical Ecstasy θα ακούσουμε το τραγούδι It's Alright. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Να Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Γεια σας! Καλή αντάμωση ως την επόμενη ζωντανή εκπομπή και εύχομαι στους επερχόμενους παραγωγούς καλές εκπομπές και όσο αφορά για μας όλους καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας!

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Γεια σας φίλοι και φίλες, εδώ η μουσική τάξη όπως κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ θα σας κάνει παρέα για μία ώρα με μουσικές επιλογές από το χώρο της ροκ. Στην εκπομπή μας άνοιξαν οι Vegas Opera, ένα σκοτσέζικο προγκρέψι ροκ συγκρότημα από την Κρασκόβη που πήραν το όνομά του από την όπερα του Ζητιάνου, μια όπερα μπαλάντα σε αυτή τη πράξη γραμμένη το 1728 από τον John Gay.

Θα θυμίσω ότι κάτω δεξιά υπάρχει το chat, όπου αφού γράψετε το όνομά σας μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην παρέα μας έρχονται οι Axe, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα από το Gainesville της Φλόριντα, που σχηματίστηκε το 1979 και διαλύθηκε το 2012.

παρέα μας. Τώρα έρχεται ο Ατομικός Κόκορας, η Atomic Roosters, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που παίζει και αυτό progressive rock. Ιδρύθηκε το 70 με δεκαετία του 80.

σημερινή εκπομπή επιλέχθηκε να μην έχει ηχηρά ονόματα της ροκ, αλλά μικρότερα, τα οποία όμως είναι και πάρα πολύ καλά. Στην παρέα μας έρχεται ο στρατηγός Lee. General Lee είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, κατά κόσμον David Myers, ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης που κινείται στον χώρο της country και της southern rock. Έβγαλε ένα συγκρότημα, ένα δίσκο, συγγνώμη, το 2006, αλλά κυρίως κυκλοφορεί το τραγούδι του μέσω ανεξάρτητων επιτυχίων.

Το Clark Sville είναι ένα από τα πιο γνωστά και δυναμικά κομμάτια του αμερικάνικου εναλλακτικού rock συγκροτήματος Green on Red. Κυκλοφόρησε το 1987 ως single και περιέχεται στον εξαιρετικό τους δίσκο The Killer Inside.

Το As the Dragonfly Flies είναι ένα τραγούδι, ένα κομμάτι του βρετανικού νέου ψυχεδελικού και new wave συγκροτήματος The Acyclic Works. Ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο του, στο The Acyclic Works. Είναι το τέταρτο κομμάτι, ένα δίσκο το οποίο κοσμεί και τη δισκοθήκη.

Λοιπόν, είσαι ότι είσαι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τον Τζεφ Μάρτιν σε ένα τραγούδι, διασκευή ενός θρύλου της blues του Delta, Delta Blues. Robert Johnson το όνομά του, το διασκευάζει ο Τζεφ Μάρτιν.

Προηγουμένως ακούσαμε το στρατηγό Λί, όμως ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε και τους Τζερόνιμο. Η Τζερόνιμο λοιπόν είναι ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στη Γερμανία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Gone, είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1972 στο τελευταίο και τρίτο δίσκο τους, στο Time Ride.

Ο άνθρωπος ήταν μπασίστας στους Monty Blues, αλλά κάποια στιγμή είπε να κάνει και αυτός το ντεμπούτο του με solo album. Ο John Lodge λοιπόν, διάσημος μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης του συγκροτήματος, όπως είπαμε, το Monty Blues, κυκλοφόρησε το δίσκο Natural Avenue, από όπου ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, τον Γενάρη του 1977. Δίσκο που επίσης κατάλαβε.

Ο ένας τραγουδιστής στα συγκροτήματα Free και Bad Company, καθόλου τυχαία τα συγκροτήματα. Ο άλλος drummer στους Small Face, Face αλλά και στους Who. Οι φίλοι αυτοί ενώθηκαν και έφτιαξαν ένα rock συγκρότημα, super group, τους The Law, το οποίο τον Μάρτιο του 1991 κυκλοφόρησαν το ένα και μοναδικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Από εκεί ακούμε το τραγούδι For a Good Ride.

Το Subway Train είναι ένα τραγούδι από τα πιο ατμοσφαιρικά και εμβληματικά κομμάτια των New York Dolls. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο μιμιώδη ντεπούτο δίσκο τους που κυκλοφόρησε στις 27 Ιουλίου του 1973. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αποτελεί θεμέλιο λίθο του glam rock και του αμερικάνικου πρωτοπανκ

τραγούδι που θα ακούσουμε το έχουν πει οι Temptations το 1966 και με μεγάλη επιτυχία, αλλά 6 χρόνια μετά, το 1972, το κυκλοφόρησαν σε διασκευή οι Ray Earth. Είναι το τραγούδι I'm Losing You, μια από τις πιο δυναμικές, εκπληκτικές και επιτυχημένες διασκευές στην ιστορία του rock funk ήχου. I feel it fade. Your love is fading. I feel it.

να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί έχει λίγο ιστορία. Το I Can Drive 55 είναι ένα τραγούδι του μουσικού Sammy Hagar, γνωστότερο και ως Red Rocket. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1984. Κυκλοφόρησε γιατί ήταν μια αντίσταση στον νόμο των 55 μιλίων. Υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορείτε να υπερβαίνουν τα 55 μίλια, περίπου 89 χιλιόμετρα, σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Ένα όριο όμως που οι οδηγοί και οι φίλοι των γρήγορων αυτοκινήτων θεωρούσαν εξαιρετικά χάμηλο και εκνευριστικό, γι' αυτό και ο Σάμι έβγαλε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε μόλις τώρα.

Το συγκρότημα που έρχεται λέγεται Fossils και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά διάβασα ότι είναι ένα ινδικό hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στην Καλκούτα, στην Δυτική Βεγγάλη, στην Ινδία το 1998, παρότι το συγκρότημά του λέγεται Fossils 1969. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε το Γενάρη του 1999 και η αρχική αντίδραση του κοινού δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν αρνητική. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εμφανίσεων αντιμετωπίστηκαν με χλεβασμό και εχθρότητα λόγω του rock στυλ και των τεχνικών τους. Εμένα πάντως μ' άρεσε και μπράβο μου γι' αυτό το ακούμε.

Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο την απόλαυσα και εγώ. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Δευτέρα. Να ευχαριστήσω τους φίλους που ήταν εδώ μαζί μου. Παραμείνετε ευτυχισμένοι και υγιείς μέχρι την άλλη Δευτέρα. Το τραγούδι που θα κλείσει την εκπομπή το αφιερώνω εδώ στο φίλο, τον Λεωνίδα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη. Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Radio Bird και στο Μποστάνι του Γρηγόρη. Οι αρχές Ιουνίου και εδώ στα Βόρεια επικρατεί το μαγικό ότι δεν νυχτώνει. Νυχτώνει, εντάξει, λέμε ότι δεν νυχτώνει. Νυχτώνει, αλλά νυχτώνει κάθε 12 η ώρα το βράδυ, δηλαδή. Τώρα 9 η ώρα είναι ακόμα σαν αργά απόγευμα. Είναι δύσκολο να το φανταστείτε αν δεν το ζήσετε. Είναι μαγικό. Έχει το καλό του, έχει το κακό του ότι δεν σε αφήνει να πας για ύπνο. Τουλάχιστον εμένα δεν μπορώ να πάω για ύπνο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε μουσικούλες. Το πρώτο μας φιντανάκι έρχεται από την Αγγλία. Γεννημένη από Πορτογάλους γονείς, η Νέση Γκομέζ. Φυσικά δεν θα μπορούσε η μουσική της να μην επηρεαστεί από τις ρίζες της στην Πορτογαλία, οπότε έχει αρκετά στοιχεία φάντος αυτό που θα ακούσουμε. Το All Related από το debut album της του 2016. Νέση Γκομέζ λοιπόν να ξεκινήσει τη σημερινή μας εκπομπή. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Νέσι Γκομές είναι ραδιοφωνή που μόλις ακούσαμε, καινούργια ανακάλυψη και αυτή, ελπίζω Λεωνίδα να σου αρέσει, και Μιχάλη και εσύ είσαι για τις νέες ραδιοφωνές. Και από εκεί να πάμε σε κάτι πιο κλασικό, να πάμε στις Ουγγρικές Ραψοδίες. Hungarian Rhapsody γράφτηκαν από τον Franz Liszt, ο οποίος ήταν Ούγγρος, γύρω στα 1850. Αποτελούνται από 19 κομμάτια, τα οποία είναι βασισμένα σε folk παραδοσιακές μελωδίες της Ουγγαρίας. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά, σε ενορχήστρωση του ενός Σουηδού, του Robert Wells, ο οποίος παίζει και το πιάνο, και στο βιολί μια γνωστή βιολινίστρια στους ακροατές του Μποστανιού, τη Λίντα Λαμπένιους από τη Φιλανδία. Robert Wells, Linda Labenius, Hungarian Rhapsody, για τη συνέχεια.

0: Linda Lampenius.
1: Linda Lampenius στο βιολί, Robert Wells στο πιάνο και Franz Liszt στη σύνθεση. Μόλις ακούσαμε το Hungarian Rhapsody. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε το Παλέ, ένα κομμάτι το οποίο παντρεύει αφρικάνικη και τζαζ παράδοση. Στην τροπέτα είναι ο γνωστός μας ο Ιμπραχήμ Αλούφ και η σύνθεση είναι του David Walters. Το όνομα μπορεί να είναι αγγλικό, αλλά ο μουσικός είναι ένας πολυβραβευμένος συνθέτης από τη Γαλλία. David Walters και Ιμπραχήμ Αλούφ στο Παλέ από το 2020.

μαγική τρομπέτα του Ιμπραχήμ Μαλούφ, αλλά και τις τρομπέτες και τα αφρικάνικα και τα τζάζ να περάσουμε σε κάτι καθαρά ροκ. Να ακούσουμε μια κοπελιά, μια τραγουδίστρια της οποίας έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, την Amy MacDonald από τη Σκωτία. Απόψε θα την ακούσουμε σε ένα cover ενός κομματιού του Bruce Springsteen, το Dancing in the Dark, από την Amy MacDonald.

Αυτή ήταν μία από τις αδυναμίες μου, η Σκοτσέζα Amy MacDonald, και αυτό που ακούμε είναι μία σύνθεση του ελβούχου κατά κόσμο Robin Perkins, ενός Εγγλέζου, ο οποίος DJ και παραγωγός, ο οποίος μπερδεύει ηλεκτρονικούς ήχους και ήχους της φύσης. Απόψε θα ακούσουμε σε μια σύνθεσή του από το 2017, Ξίκα Ξίκα, ελβούχο.

όμορφες μουσικούλες και οι ήχοι της φύσης και τα ηλεκτρονικά, αλλά και οι τζαζ και οι φωνές, οι γυναικείες φωνές είναι και αυτές όμορφες. Γι' αυτό θα πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη φωνή από την Κορέα, την αγαπημένη φωνή από την Κορέα, την Yoon Sun-na, εδώ σε μια σύνθεση του Lars Danielsson και του Ulf Ekenus από το 2013, το Lament, Yoon Sun-na.

Άλλη απίστευτη φωνή και αυτή, Γιούν Σουν Να. Αυτή ήταν για σένα, Θανάση, φυσικά, έτσι. Πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας. Το επόμενο φιντανάκι μας είναι ο Μαξ Κουιγιέτ, Γάλλος κατά κόσμο, Μπλουντέτο το ψευδόνυμο. Γάλλος παραγωγός, συνθέτης, DJ, τραγουδιστής και ανακατεύει ηλεκτρονικά, funk, soul, reggae, dub, ό,τι θέλει. Απόψε θα τον ακούσουμε με τη φωνή ενός μιας άλλης νεράιδης, της Χίντι Ζαχρά από το Μαρόκο, σε μια σύνθεσή του από το 2010, White Birds. Χίντι Ζαχρά και Μπλουντέτο.

Είμαστε στο Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι γύρω στις 9:30 κάπου εκεί πέρα. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Μπάμπα Γιάγκα, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90, το οποίο αποτελούνταν από Ουγγαρέζους και Ρώσους μουσικούς με έναν Ιρλανδέζο μπροστά. Και αφού είμαστε στο Μποστάνι, το επόμενο φιντανάκι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το επόμενο φιντανάκι θα είναι ο Φαζίλ Σάι, ένας Τούρκος πιανίστας και συνθέτης. Απόψε θα τον ακούσουμε στην εκτέλεση, τη δικιά του εκτέλεση του τουρκικού μάρς του Μότσαρτ. Φαζίλ Σέι.

υπέροχο το πιανάκι του Φαζίλ Σάι. Και από τους κλασικούς, μάλλον πιάσαμε τα κλασικά, να συνεχίσουμε στα κλασικά, αλλά σε ένα άλλο είδος, κλασικά της rock. Θα πάμε να ακούσουμε ένα live από το 2011 από το Παρίσι. Θα πάμε να ακούσουμε μια Κολομβιανή, της οποίας έχω μεγάλη αδυναμία, αν και δεν τραγουδάει δυστυχώς. Το είδος μουσικής που θα μου άρεσε να ακούσω από τη φωνή της, αλλά έχει μια απίστευτη φωνή. Η Κολομβιανή, η Σακίρα, και το Nothing Else Matters.

Ας μου εξηγήσει κάποιος, ρε παιδιά, γιατί αυτή η φωνή δεν τραγουδάει πιο, δεν είναι πιο γνωστή με πιο ποιοτικά τραγούδια, γιατί δεν είναι καινούρια πια αυτής εποχής μας. Ίσως να το παρακάνω, δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Τέλος πάντων, στο επόμενο φιντανάκι μας είναι η γνωστή και μια εξαιρετική Youthy με την τρομπέτα της από τη Γαλλία και ο Maca Thread σε ένα κομμάτι από το 2011. Youthy και Maca Thread. Είπα 2011, συγγνώμη, 2020.

αυτή ήταν η Γιούθη, το ρέγγε φιντανάκι του Μποστανιού, το οποίο έχει πάρει μια καλή θέση στις εκπομπές. Μ' αρέσει η μουσική της. Γιούθη και Μακαντρέτ λοιπόν που μόλις ακούσαμε, και από εκεί να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε γύρω στα 1320, 50, 30, 40 κάπου εκεί πέρα, 1300 τόσο, από την Ανδαλουσία. Είναι το Λάμα Πάντα. Απόψε θα το ακούσουμε από τους Abdel Karim Ensemble, μια Ανδαλουσιανή μπάντα η οποία εξερευνά ακριβώς τους αραβικούς ήχους της Ανδαλουσίας. Abdel Karim Ensemble και Λάμα Πάντα.

Peter, Karim, Ensemble και Lama Panda και το σχεδόν το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας έρχεται από μια κυρία των blues, την Coco Taylor. Θα την ακούσουμε στο Blue Prelude της Nina Simone.

Φωνάρα η Coco Taylor. Και για τελευταίο κομμάτι θα ακούσουμε το «Μυστικά πως αγαπώ», το ελληνικό, ένα ελληνικό κομματάκι από τους Tasman Hall, ένα μαθητικό έντεχνο παραδοσιακό συγκρότημα από τον Πειραιά σε μια εμφάνισή του live του 2019. Ήταν το μποστάρι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird, καθίστε, οι μουσικές δεν τελειώνουν ποτέ στο Radio Bird. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα. 22 του Ιούνιου σήμερα και μετά από ένα Σαββατοκύριακο με πολύ ζωντανή μουσική είμαστε εδώ με ζωντανή εκπομπή μέχρι το ρολόι να δείξει 10 και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που λέει Stop the Rock, μόνο που το rock δεν σταματά ποτέ. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνησα με τους Apollo 440, 440 δηλαδή, το Stop the Rock του 1999, όπου 440 διαβάζω ότι είναι τα hertz, η συχνότητα κουρδίσματος της νότας λα. Δεν το ήξερα. Μαθαίνουμε διαβάζοντας.

Μένω στα 1999 και ακούμε τους Blink 182 που μιλούν για όλα τα μικρά πράγματα που ενδεχομένως κάνουν και τη ζωή μας ομορφότερη, όπως είναι οι καλές παρέες, οι καλές μουσικές, οι εκδρομές, τα καλοκαίρια. Μήνυματα και σχετικά στο live chat, ξέρετε, οι παλιοί, οι νεότεροι θα το εντοπίσουν κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού.

Έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά, έχουν αρχίσει τα live. Σαββατοκύριακο έζησα δύο ωραίες εμπειρίες, τελείως διαφορετικές. Σάββατο η Μισκούμπρια, 30 χρόνια. Χτες η μουσική ιδιοφυΐα που λέγεται Brian. Brian λέω, David Byrne. Εντάξει. Ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτό που είδαμε χτες. Στο μεταξύ έρχονται πολλοί και διάφοροι, μεταξύ των οποίων και οι Offspring που ακούμε τώρα, οι οποίοι θα είναι με τους Bad Religion την 3η 7 Ιουλίου στο Release Festival.

Δυστυχώς δεν θα είναι στο Softspring, όχι ότι έχω παραπονό, αλλά κάποια στιγμή τα λεφτά τελειώνουν, παιδιά. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να είμαστε κάθε μέρα στα στάδια και στους ανοιχτούς χώρους.

Έλεγα λοιπόν ότι το Σάββατο έγινε ο σχετικός χαμούλης στην πλατεία νερού με τα Μισκούμπρια και τα 30 χρόνια επιτυχίες. Εκεί λοιπόν από τα τραγούδια που έπαιξαν και ταιριάζει και στο καλοκαίρι ήταν το Brazil Miss 1-0. Έχουμε και Μουντιάλ και η αλήθεια είναι ότι όταν παίζει με τη Βραζιλία είσαι χαμένος από χέρι.

Αυτά που λέτε με τα Amy Σκούμπρια, που θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Καλό είναι αυτό να συμβαίνει. Και την επόμενη μέρα χθες, εκεί μας βγήκαν οι οθαλμοί που λένε και τα ημείς, καθότι γίναμε μάρτυρες ενός υπερθεάματος, πολύ διαφορετικού από ό,τι ξέρουμε στα live, από τον David Byrne. Αυτή τη μουσική ιδιοφία είπε πολλά και αγαπημένα. Δύο κομμάτια που δεν είπε, τα έχω δώσει σειρά. Το ένα είναι το Loco D'Amor, που είναι αρκετά Latin και ταιριάζει και με τα ημείς που παίζανε πριν, μουσικά τουλάχιστον. Και σε λίγο θα ακούσουμε και την δεύτερη επιλογή, που επίσης δεν έπαιξε, αλλά δεν κρατάμε παράπονο.

Λόγκο d'amour, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει και το λόγκο και το amour, τρελός από έρωτα. Ένα ακόμα κομμάτι που δεν ακούσαμε χτες. Ακούσαμε αρκετά το Talking Heads, αλλά όχι αυτό, το οποίο έρχεται από το Little Creatures 1985 και είναι το The Lady Don't Mind.

Στην χθεσινή λοιπόν συναυλία υπήρχαν άλλα δύο συγκροτήματα που τα ξέραμε από καθόλου ως ελάχιστα και τα οποία μας εντυπωσίασαν. Ακούμε δείγμα λοιπόν και από τα δύο. Πρώτα από τους Dead Letter που μας έρχονται από την Αγγλία και βγήκαν πρώτοι

Η δεύτερη μπάντα ήταν η Nation of Language, που μας έρχονται από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Μια μπάντα που θυμίζει πολλές παλιές, όπως τους Deepest Mode, τους New Order, τους Orchestral Manoeuvres in the Dark. Θα το καταλάβετε από τον ήχο τους.

Αυτή λοιπόν ήταν η Nation of Language, που νομίζω ότι ακούω συγκροτήματα των 80s, των 90s. Εμένα μου θυμίσαν αρκετά και τους Human League. Γι' αυτό παίζω ένα κομμάτι από αυτή την πολύ ωραία μπάντα.

Απολαυστικός καλοκαιρινός ήχος από τους Human League από τη δεκαετία του 80, από το Dare, το πρώτο τους δίσκο. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια κάτι Δευτέρα, Τέταρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο θα κάνουμε κοπάνα.

Και επειδή σήμερα μιλάμε αρκετά για τα live που γίνονται, αν σκέφτεστε να πάτε στο Moby που είναι 1 Ιουλίου, χάσατε, sold out. Λογικό μου κάνει.

Ο Μόμπι λοιπόν έκανε το εξής στα social media, ανέβασε την αρχική playlist που επρόκειτο να παίξει στο live και μετά ζήτησε και άλλα κομμάτια που αγαπούν οι ακροατές του. Και του στείλαν και άλλα, τα οποία επίσης τα πρόσθεσε και ήδη έχει φτιαχτεί μια super wow λίστα που εμείς κουδιστικώς δεν θα είμαστε εκεί. Μπορούμε να την ετοιμάσουμε σε ένα αρχείο, να την ακούμε και να νομίζουμε ότι είμαστε. Αν και το live από το ηχογραφημένο, παιδιά, είναι μέρα με τη νύχτα. Χθες λοιπόν είχαμε μαζευτεί αρκετοί από το Radio Bird στη συναυλία του David Byrne. Ήταν η Όλγα η Παπαλεξάνδρου, ήταν ο Γιάννης ο Δαμόκας, ο Ανέστης ο Χατζιαντωνίου και αρκετοί από αυτούς θα είναι και στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη στις 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Αστήρευτος και αυτός, καινούριο κομμάτι, το πόσο ακόμη παίζει τώρα.

Παύλος Παυλίδης λοιπόν, ο οποίος δεν θα είναι μόνος του στο release, θα είναι με άλλους δύο σημαντικούς μουσικούς. Το παιδί τραύμα που ακούμε τώρα θα μπορούσε να ήταν το ανύψητο, ας πούμε, ή το παιδί του μουσικά.

Άντε, ας ακούσουμε και τον τρίτο της παρέας που θα είναι στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη, που δεν είναι άλλος από τον Παν Παν, εδώ σε ένα τραγούδι που συμμετέχει στα φωνητικά η Καλλιόπη Μητροπούλου.

Άκουγα τους στίχους του τραγουδιού, όπου περιγράφει δύο πρόσωπα που έχουν σχέσεις, βρίσκονται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ένα καναπέ και το τραγούδι λέει ότι κάνουμε να το κάνουμε μόνο με τα μάτια. Χλωμό το ακούω αυτό, αλλά οκ. Ποιητική, καλλιτεχνική αδεία το δεχόμαστε.

Σήμερα η εκπομπή έχει επηρεαστεί από τα live, το έχω ξαναπεί, γι' αυτό και κάνω αναφορά και στα προσεχή. Την Πέμπτη, ας πούμε, έχουμε άλλο ένα sold out στο Release Festival. Οι Gorillaz θα είναι εκεί. Και όσοι πάνε, πιστεύω θα περάσουν πάρα πολύ ωραία.

Μας βγήκε λίγο παρτάκι η σημερινή εκπομπή. Να εντάξει, καλά, είναι καλοκαίρι. Είπαμε, χαλαρά. Τα ψυχοπλακωτικά και τα πολύ προχωρημένα για το χειμώνα. Λοιπόν, με πιάσε μια νοσταλγία. Θα πάμε στο 87 να ακούσουμε το True Faith από τους New Order. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Και αφού έρχεται ο Καραμάνης, πρέπει να μείνουμε συνδεδεμένοι. Και όπως λέει και το τελευταίο κομμάτι, connected. Stereo MCs, καλό βράδυ από μένα, ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια, τα λέμε Τετάρτη στις 9.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες.

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με de facto και όλα της γης στα μυστικά.

Αυτή ήταν de facto όλη τη γη στα μυστικά 24 γράβα. Μίλα για αγάπη. Αλφανή 205, βράχος Νικύλα, μέσα από τη φιλόξενη μουσική.

24 γράδα, μίλα για αγάπη, Ανδρέας Ατσί, για μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα.

βγάζει από τις πληγές μας δηλητήριο γλυκό. Το αίμα στάζει από τις πληγές μας δηλητήριο γλυκό. Το αίμα στάζει από τις πληγές.

0: Λευκή Συμφωνία μέχρι το θάνατο, Πέτρος Ροκαμόρα. Vinyls.
1: Έχω ανοιχτό το μικρόφωνο, οι γειτονές μου κοιτάνε και περιμένουν να ακούσω, μα θα το κάνω μόνο όταν το νιώσω. Έχω 2-3 βινίλια που αναμνήσεις γυρνάνε, ξέρω χειμώνες μου πάνε.

0: Να μη φοβάσαι όταν πέφτω, νοβέλ 729. Βέβυλος η νύχτα που έπαψα να μεταφράζω τις σιωπές.
1: Καμιά φορά φτάνουμε στη νύχτα που κι εγώ γυρεύα πάντα. Στη νύχτα που δεν θα χρειαστεί να απολογηθώ σε εχθρός.
2: Ήθελα πάντα μια νύχτα.

Βέβυλος η νύχτα που έπαψα να μεταφράζω τις σιωπές. Αλφανή 205 Βράχος είναι και κιλά μέσα από το ραδιοπούλι κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Αυτός είναι ο Γιάννης Μπιλίρης και η Plan B και ο Ωκεανός.

Αυτή ήταν η σίνεμα και το 2 και αυτή είναι η τσομπάνα rave και μην το αρνείσαι, είστε πάντα στο ραδιοπούλι, είτε μέσα από τη σελίδα μας www.radiobert.gr είτε μέσα από κάποια πλατφόρμα, εάν είστε μέσα από τη σελίδα μας, κάτω δεξιά μπανεράκι για σχόλια σου, για να παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγελματά. Μην το αρνείστε.

Αυτή ήταν η Βερτζίμα Βί και ο νυχτερινός επισκέπτης. Αυτή είναι η Έρευος και δεν χρωστάμε κανενός.

0: Έρευος, δεν χρωστάμε κανενός. Α25, βράχος Νικήλα. Είμαστε λίγο σκυλιά σήμερα, παιδάκια μου. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους.
1: Πού είσαι?
0: Και ενώ την εκπομπή θα κλείσουν οι Σίγμα 90 και το μεγάλωσες, θα σας θυμίσουμε και το άλλο γνωστό. Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Πού είσαι, μαμά?
0: Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί με το σταθμό που πετά και κυραϊδά σε όλο τον κόσμο. Το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα και μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιμελούμε και παρουσιάζω την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που επιλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό όπως είπα που δεν έχει συχνότητα αλλά έχει ταυτότητα και προσωπικότητα. Οι μουσικές επιλογές για σήμερα είναι απλά progressive rock μουσικές από groups και καλλιτέχνες που δεν παίζουν σε άλλα ραδιόφωνα, ιντερνετικά ή μη. Παίζουν όμως εδώ, στο Radio Bird, στον αγαπημένο σας σταθμό. Και ό,τι παίζει εδώ, ήδη ξέρετε ότι είναι καλό. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική, ξεκινώντας με ένα κομμάτι των Noi, ενός γερμανικού μουσικού συγκροτήματος που η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού που ο βρετανικός μουσικός τύπος της εποχής τους αποκάλεσε Krautrock. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι με τον τίτλο Halo Gallo που κυκλοφόρησε στα 1972 και μέσα από το άλμπουμ τους με το όνομά τους Noi. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το γερμανικό μουσικό συγκρότημα Νόη, που η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού που ο βρετανικός μουσικός τύπος της εποχής αποκάλεσε Krautrock. Κατά τη διάρκεια της ενεργής τους δράσης δεν γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, όμως επηρέασαν πολλούς σύγχρονους τους και μελλοντικούς καλλιτέχνες όπως τους Sex Pistols, Sonic Youth, Joy Division, David Bowie, Stereolamp, Gary Newman, Ultravox και Simple Minds και γενικότερα τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Ο Klaus Dinger έπαιζε τύμπανα στο πρώτο άλμπουμ των Kraftwerk το 1971. Την επόμενη χρονιά ενώνει τις δυνάμεις του με τον Michael Rother και σχημάτισαν τους Νόη, κυκλοφορώντας το ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Hello Gallo που κυκλοφόρησε στα 1972. Συνεχίζουμε με ένα άλλο group το οποίο και αυτό έπαιξε progressive rock μουσική. Μιλάω για τους Scorpions, μια μπάντα που πειραματίστηκε σε πολλά είδη μουσικής rock, συμπεριλαμβανομένου του 1970 με το hard rock και το 1980 με το hair και το glam metal style. Θα τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Fly to the Rainbow στο τραγούδι They Need a Million. Γεια σας, τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird. Ακούτε την εκπομπή, ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Οι Scorpions, μια μπάντα που πειραματίστηκε με πολλά στυλ μουσικής και ένα από αυτά ήταν και το Progressive Rock. Τους ακούσαμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Fly to the Rainbow στο τραγούδι They Need a Million. Συνεχίζουμε με μια αγγλική προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1971 με επικεφαλής το ιδρυτικό τους μέλος τον Andrew Latimer. Είναι η Camel. Θα τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Mirage στο τραγούδι The White Ride. Το τραγούδι αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο Nimrodel, το δεύτερο The Procession και το τρίτο The White Ride. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ήταν η Camel, το αγγλικό προοδευτικό ροκ συγκρότημα από τα 1971 που περιοδεύει τακτικά από το 2013 και παραμένει ακόμη ενεργό. Τους ακούσαμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Mirage που ήταν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο νούμερο 149 στο Billboard των άλμπουμς και παρέμεινε εκεί για 13 εβδομάδες. Το κομμάτι που το οποίο ακούσαμε, το White Right, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είχε τίτλο Nimrodel, το δεύτερο The Procession και το τρίτο The White Right. Το τραγούδι αυτό αφορά τον άρχοντα των δακτυλιδιών, του γνωστού επικού μυθιστορήματος υψηλής φαντασίας που γράφτηκε το 1948 από τον Άγγλο συγγραφέα και λογοτέχνη John Roland Ruel Tolkien. Το άλμπουμ ψηφίστηκε στο νούμερο 51 στο top 100 των progressive rock άλμπουμ όλων των εποχών από τους αναγνώστες του περιοδικού Progressive το 2014. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Buckley James Harvest από τα 1974 και στο τραγούδι τους Paper Wings μέσα από το άλμπουμ Everyone is Everybody Else.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με το κομμάτι των Buckle James Harvest κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους Paper Wings από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Everyone is Everybody Else. Το άλμπουμ αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ με την ετικέτα Polydor αφού είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία EMI, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Συνεχίζουμε για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους δικούς μας τους Σόκρατες που πρόκειται να τους ακούσουμε από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1976 με τον τίτλο Φως. Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ του μεγάλου ελληνικού progressive συγκροτήματος Σόκρατες που μαζί με τους Aphrodite Child ήταν το πιο διάσημο και επιτυχημένο συγκρότημα σε αυτή τη μικρή ελληνική progressive rock σκηνή. Να σας θυμίσω το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Από εκεί μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο. Από εκεί μπορείτε να πληροφορήσετε ό,τι έχει να κάνει με το σταθμό μας. Πάμε να ακούσουμε τους Σόκρατες.

Ήταν το ελληνικό συγκρότημα Σόκρατες που τους ακούσαμε από τα 1976 στο τραγούδι Queen of the Universe και μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο Φως. Οι Σόκρατες ξεκίνησαν ως τρίο με τον Αντώνη του Κοριώργη στον μπάσο, στα φωνητικά, στην ηλεκτρική κιθάρα και στην ακουστική κιθάρα, τον Γιάννη Σπάθα στην ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα και τον Γιώργο Τρανταλίδη στα τύμπανα και στα κρουστά. Αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησαν στο Λονδίνο, όπου ενώθηκαν με τον κιμπορντίστα Βαγγέλη, ο οποίος τους έκανε και την παραγωγή του. Αν και ελάχιστα γνωστοί εκτός από τη χώρα τους, την Ελλάδα, οι Σόκρατες, ήταν πραγματικά σπουδαία μουσική και για αυτό το άλμπουμ τους, όπου και αν ακούστηκε, όταν και όποτε ακούστηκε, έχει εκτιμηθεί δεόντως και έχει σχολιαστεί με τα καλύτερα λόγια. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο. Μία το Σάββατο και μία την Κυριακή από τις 6 στις 7. Έτσι έχετε μία δεύτερη ευκαιρία να ακούσετε κάποια εκπομπή που χάσατε ή να ξανακούσετε κάποια που σας άρεσε. Συνεχίζουμε με ένα Ολλανδικό ροκ συγκρότημα, τους Focus. Θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από ένα 45 με το τραγούδι τους Tommy. Οι Focus επικεντρώθηκαν πιο πολύ στο φλαουτίστα και στο τραγουδιστή τους Thins Van der Leer και στον κιθαρίστα Ian Ackerman. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τους Focus και το Tommy.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν οι Focus και το τραγούδι τους Tommy από τα 1972. Οι Focus, μια ολλανδική rock μπάντα που η μουσική τους επηρεάζεται από την κλασική μουσική, όπως ακούγεται από το τραγούδι Σήμα κατά τεθέν τους, του μπαρόκ στυλ εμπνευσμένου Hocus Pocus, που σχεδόν όλοι θα το έχουμε ακούσει. Αφήνουμε τους Focus και πάμε για δεύτερη φορά στους Camel για να τους ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ τους, που ήταν το άλμπουμ που ήρθε μετά από του σφιχτά βδομημένου ορχιστρικού τους άλμπους The Snow Goose του 1975. Σε αυτό το άλμπουμ, το Moon Mountains που θα ακούσουμε, από τα 1976 η μπάντα πρόσθεσε φωνητικά στη μουσική τους και πάλι. Το άλμπουμ αυτό ήταν και το τελευταίο που παρουσίασε η αρχική σύνδεση της μπάντας, ο Latimer, ο Bardens, ο Ferguson και ο Ward. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Airborne των Camel από τα 1976.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη από τις 6 έως 7 το απόγευμα. Ακούσαμε τους Camel και στο τραγούδι τους Airborne από τα 1976 και μέσα από το άλμπουμ τους Moon Madness. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια βρετανική progressive rock μπάντα που δημιουργήθηκε τα 1975 από τον μηχανικό ήχου και παραγωγό και μουσικό Alan Parsons και τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό παραγωγό Eric Woolfson. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους iRobot που κυκλοφόρησαν στα 1977 στο κομμάτι με το τίτλο Some Other Time. Alan Parsons λοιπόν και Some Other Time από τα 1977.

Και με το τραγούδι των Alan Parsons Project Some Other Time του 1977 και μέσα από το άλμπουμ του Sci Robot, φτάσαμε ένα βήμα πριν από το τέλος της εκπομπής. Ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που θα μας το πούν οι Colosseum. Οι Colosseum, ένα πρωτοποριακό, αγγλικό, προοδευτικό jazz rock συγκρότημα με μίξη blues, rock, jazz, με αυτοσχεδιασμό που σχηματίστηκαν την άνοιξη του 1968. Μετά την διάλυσή τους το 1971, τα περισσότερα από τα μέλη τους ή σχημάτισαν ή εντάχθηκαν σε γνωστές μπάντες όπως τους Hammond Pie, τους Atomic Rooster, τους Green Slade, και κάποια στιγμή ξανασυνδέθηκαν και δημιούργησαν τους Colosseum 2. Το συγκρότημα επανενώθηκε το 1994 και εξακολουθεί να είναι ενεργό ακόμη μέχρι και σήμερα. Εμείς θα τους ακούσουμε από τα 2003 και μέσα από το άλμπουμ τους Tomorrow's Blues στο ομότιτλο τραγούδι τους. Και ακούγοντας αυτό το κομμάτι των Colosseum, θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κρατάει σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα». Η μουσική, μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα που μου κάνατε, ακούγοντας και για σήμερα τις μουσικές επιλογές που είχα. Μουσικές επιλογές απλά μέσα από την Progressive Rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε και να παραμένετε ασφαλείς και προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Μπορεί η εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική» να τελειώνει το Αρένστη Χατζηδονίου, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε το Radio Bird και τους επερχόμενους παραγωγούς που επιλέγουν αποκλειστικά μουσικές και μόνο για σας. Γεια σας και καλή αντάμωση, και όσο αφορά για όλους τους υπόλοιπους, καλές ακροάσεις γενικώς.

αν το καλοσκεφτούμε, η ζωή μας είναι μια αλληλουχία από τροχές που συνεχώς διασταυρώνονται. Συνυπάρχουμε σε κομμάτια γης που κάποτε ήταν ένα. Συνυπάρχουμε σε φάσεις ζωής που επαναλαμβάνονται, αλλάζοντας παραλήπτη, αλλάζοντας αποδέκτη, αλλάζοντας εμάς τους ίδιους. Ο θάνατος ενός γονιού, η γέννηση ενός παιδιού, η αποφύτηση για μένα, ένας ασθενής που ανακούφισες για σένα, μια μαθήτρια που πέρασες τη φιλολογία για την ελπίδα, ένα ταξίδι στο βορρά για κάποιον άλλο. Αυτή την ίδια στιγμή, άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ μας, που ίσως και να μην συναντηθούμε ποτέ, αλλά που αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή μοιραζόμαστε την ίδια ανάσα, το ίδιο δευτερόλεπτο στο χρόνο, ζούμε και από κάτι διαφορετικό, παρατηρούμε κάτι διαφορετικό, αποφασίζουμε κάτι διαφορετικό. Ο χρόνος τρέχει για όλους μας με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αλλά οι ιστορίες μας είναι εντελώς διαφορετικές. Το να βρισκόμαστε όμως εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από τις ίδιες μελωδίες, δεν είναι απλά μια τυχαία στιγμή. Είναι μια μικρή καθημερινή σύμπτωση συνύπαρξης. Υπάρχει άλλωστε μια κρυφή γοητεία στο να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος μέσα στη νύχτα. Ότι η δική σου στιγμή είναι και στιγμή κάποιου άλλου, στην άλλη άκρη της γης. Ακολουθούμε σήμερα τα σημάδια αυτής της παράξενης, όμορφης σύμπτωσης του να συνυπάρχουμε στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια συχνότητα. Μουσικές του κόσμου δεμένες σε μία κοινή τροχιά. Μουσικές από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη που ενώνονται σε μία κοινή συχνότητα καταργώντας σύνορα και αποστάσεις. Ραδιοπούλη από το www.radiobert.gr. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου στο μικρόφωνο. Ευγνώμων για τη συνύπαρξη. Καλησπέρα σας.

Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το Remembering του Avishai Cohen. Ο χρόνος δεν είναι μία ευθεία γραμμή, είναι ένα δίχτυ. Και αυτή την ίδια στιγμή που εμείς είμαστε σε αυτή την εκπομπή, κάποιος στην άλλη πλευρά του πλανήτη ξυπνάει. Κάποιος ερωτεύεται. Κάποιος πεθαίνει. Κάποιος κοιτάζει το ρολόι του.

Από την Ιαπωνία των Κικαγκάκου Μόγιο που μόλις ακούσαμε, ταξιδεύουμε σε δρόμους που χαράζουν τα θαλάσσια ρεύματα. Το 1914 ένας ναύτης πέταξε ένα μπουκάλι με ένα γράμμα στον Ατλαντικό και αυτό βρέθηκε σχεδόν 100 χρόνια μετά. Τα ωκεάνια ρεύματα συνδέουν τις Ηπείρους σε ένα δικό τους αργό χρονολόγιο, μια δική τους χρονογραμμή, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Όπως μας συνδέει τώρα η μουσική με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Άντριου Μπέρντ.

μιλώντας για συνδέσεις, η γλωσσολογία κρύβει ή ίσως και να αποκαλύπτει ένα πανέμορφο παράδοξο. Η λέξη «μαμά» είναι σχεδόν ίδια σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, από τα ελληνικά μέχρι τα κινέζικα και τη γλώσσα των Ναβάχο της Αμερικής. Και δεν είναι επειδή οι γλώσσες συγγενεύουν, αλλά επειδή είναι ο πρώτος ήχος που μπορεί να βγάλει ένα μωρό, πράγμα που δημιουργεί μία μαγική βιολογική σύμπτωση. Ας ακούσουμε μια άλλη σύμπτωση τώρα, μια βρετανική παραγωγή με ελληνική φωνή, Ρεντίνιο και Στέλλα.

Έχω απομονώσει μια στιγμή στο χρόνο για την εκπομπή το έτος 1889. Στο Παρίσι εγκαινιάζεται ο πύργος του Άιφελ. Την ίδια ακριβώς χρονιά στο Λονδίνο γεννιέται ο Τσάρλι Τσάπλιν και στην Ιαπωνία ιδρύεται μια μικρή εταιρεία που φτιάχνει τραπουλόχαρτα, η Nintendo. Άσχετοι άνθρωποι, άσχετα γεγονότα που συνυπήρξαν στο ίδιο χρονολόγιο. Όπως ίσως ο αυτοσχεδιασμός της Stacy Kent συνυπάρχει απόψε με τις δικές μας σκέψεις.

Η Στέισι Κέντ μας χάρισε ένα υπέροχο μπέσαμε μούτσο, όμως η συνύπαρξη δεν είναι μόνο ανθρώπινο προνόμιο. Κάτω από τα πόδια μας, στα δάση, τα δέντρα συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός τεράστιου δικτύου απομύκητες, το οποίο έχει και αυτό 3W και ονομάζεται Wood White Web. Μέσω αυτού του δικτύου, δέντρα από διαφορετικά είδη μοιράζονται θρεπτικά συστατικά, αλλά και προειδοποιούν το ένα το άλλο για κινδύνους. Συνυπάρχουν δηλαδή, βοηθώντας το ένα το άλλο μέσα στη δική τους θαλπορή και προστατευτικότητα. Αστικό πάθος της Λατινικής Αμερικής για μας, το τραγούδι που έρχεται από την τηλεοπτική σειρά Νάρκος και τον Ροντρίγκο Αμαράντε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ραδιοπούλη από το www.radiobird.gr, εδώ στα μοναχικά στούντιο του κόσμου. Αν κοιτάξουμε το παγκόσμιο χάρτη, η ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής δένει σαν παζλ, κουμπώνει δηλαδή τέλεια, στη δυτική ακτή της Αφρικής. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, η Βραζιλία και ο Λίβανος ανήκαν στην ίδια στεριά, την Παγαία. Για την ακρίβεια, ακόμη και η σημερινή εικόνα του χάρτη, η σύνθεση δηλαδή των Υπήρων και των ωκεανών, είναι μάλλον μια προσωρινή κατάσταση. Ο πλανήτης μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποσυναρμολογείται και ξανασυναρμολογείται ανάλογα με τη δραστηριότητα των ηφαιστείων και την κίνηση που παρουσιάζουν οι τεκτονικές πλάκες. Ζωντανά ηχογραφημένη η εκτέλεση της Γιορώνα από τη Μελωδί Καρτό.

Στην ιστορία της επιστήμης υπάρχει το φαινόμενο της πολλαπλής ανακάλυψης. Άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και ζούσαν σε εντελώς διαφορετικά μέρη του κόσμου, ανακάλυψαν ή δημιούργησαν το ίδιο ακριβώς πράγμα την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δαρβίνος και ο Γουάλας ανέπτυξαν τη θεωρία της εξέλιξης ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Ο Νεύτωνας και ο Λάιμπνιτς ανέπτυξαν τη θεωρία του απειρωστικού λογισμού την ίδια περίοδο. Οι μεγάλες ιδέες φαίνεται πως αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και διαλέγουν τους δέκτες τους ταυτόχρονα, συντονίζοντας τα ανθρώπινα μυαλά. Love Came Here ακούμε από τη Λάσα Ντεσέλ.

Κοιτάζοντας το νυχτερινό ουρανό, αυτό που βλέπουμε είναι μία ψευδαίσθηση συνύπαρξης. Το φως των αστεριών κάνει χρόνια να φτάσει σε μας. Δεν βλέπουμε δηλαδή το παρόν τους, αλλά το παρελθόν τους. Κάποια από αυτά τα αστέρια μπορεί να έχουν ήδη πεθάνει, όμως εμείς τα βλέπουμε να συνυπάρχουν στον ουρανό με αστέρια που πιθανόν γεννήθηκαν μόλις. Και αυτό δεν είναι παρά η σύμπτωση του να συνυπάρχουν στο ίδιο μας βλέμμα.

Ακούσαμε το Deny από την Yasmin Hamdan. Σύμφωνα με τη θεωρία των 6 βαθμών διαχωρισμού, ο κάθε ένας άνθρωπος στον πλανήτη απέχει από οποιονδήποτε άλλον μόλις 6 γνωριμίες. Μπορεί δηλαδή να συνδεθεί με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο μέσω μιας αλυσίδας γνωριμιών που δεν υπερβαίνει τα 6 άτομα. Εσείς που ακούτε τώρα απέχετε 6 βήματα από τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, τον Ασάφ Αβιντάν ή έναν άγνωστο στους δρόμους του Σεράγεβο ή από μένα, αφού είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Μια εκρηκτική συνύπαρξη μουσικά έρχεται τώρα στο τραγούδι «Baila Leila».

Πανέμορφη σύμπραξη του Γκόραν Μπρέκοβιτς με τον Ασάφ Αφιντάν, αυτό που ακούσαμε. Τα χάλκινα πνευστά των Βαλκανίων κουβαλάνε μια ιστορία που διασταυρώνεται με τις στρατιωτικές μπάντες του 19ου αιώνα, που με τη σειρά τους επηρέασαν και την παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής Ευρώπης και την πρώιμη τζαζ της Νέας Ορλεάνης. Η ίδια στρατιωτική τρομπέτα οδήγησε στο βαλκανικό φασαριώζικο γλέντι, αλλά και στη μελαγχολία των Μπεϊρούτ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σύμπτωσης της απόψινής βραδιάς. Περάσαμε από κάμποσες χώρες, αλλά το πιο μαγικό γεγονός δεν κρύβεται στην ιστορία ή στη γεωγραφία. Κρύβεται στο ότι εσείς και εγώ βρεθήκαμε εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από την ίδια συχνότητα. Με ήχους από τη Σουηδία, μια χώρα που δεν με κρατά από το χέρι, όμως βαδίζει δίπλα μου τον τελευταίο καιρό, θα σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ. Από το Ραδιοπούλι και τα μοναχικά στούντιο του κόσμου, η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου ήταν στο μικρόφωνο σε μια εκπομπή που βρέθηκε στο χρονολόγιο όλων μας για να προσθέσει, ίσως και να αφαιρέσει κάτι από το χρόνο όπου συνυπάρχουμε και έτσι να συνεχίζουμε να γιορτάζουμε κάποια επέτειο. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

was a David Bowie song.